0: Thanks, Gear.
1: Right on.
0: Thanks, Pop.
1: Gear.
0: Thanks, Pep. Thanks, Jer.
2: Thank you, Hit.
0: Thanks, Les. Thanks, Fatso.
3: Thank you, everyone.
1: That was nice.
4: That was big.
5: Thank you, everybody.
6: Hey, let's do that again.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-10-100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-782621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
18: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ακούνε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια. Για να βρε...

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
13: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
14: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
15: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
16: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Ο ειδικός.
17: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
19: The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
23: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
22: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
23: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
22: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
23: Η δίπλα.
24: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
25: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
24: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
25: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
24: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
25: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
26: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
27: Σπανάκι.
26: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
27: Σαμπουάν.
26: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
27: Υγροπιάτων.
26: Κέρδισες.
25: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
26: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
25: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
26: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
28: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
29: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
30: Εδώ.
29: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: και σήμερα πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού.
1: Σταυρωμένη πατρίδα,
0: σε αυτήν τη σταυρωμένη πατρίδα, την πανέμορφη πίδα, που από πείσμα και τρέλα ζούμε σε αυτήν, από την πόλη του Βόλου, για όλη τη Μαγνησία, για όλο τον κόσμο, όπου μας ακούνε είτε μέσω ερτζιανών κυμάτων ή μέσω διαδικτύου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Καλά να είστε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή Εξοδούχος ξεκινά, στο μικρόφωνο Βάγιος Σταυρόπουλος, έως τις 10.30 παρεούλα. Θα δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Θα ακούσουμε από αυτές τις μουσικές που δεν ακούγονται εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι.
1: Για μια στιγμή
0: θα επικοινωνήσουμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στη σελίδα στο Facebook vaios.sταυρόπουλος, είτε τα μηνύματά σας στο 6931 14 25 94. Καλημέρα Κούτσο, καλημέρα στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα Αναστασία, περαστικά κοπελιά, σε περιμένουμε για τσιπουράκι.

0: Εκεί πέρα το καφεδάκι μου το πρωινό και το μπουρεκάκι μου που βγήκε εκείνη την ώρα. Εργατικά πράγματα με τιμές εξαιρετικές. Πού θα βρεις τώρα, πλάκα κάνουμε? Ένα 40 μπουρεκάκι. Τέτοια θα λέμε τώρα. Σπεσιαλίστες λοιπόν. Και όχι μόνο. Παραγγέλνετε, παίρνετε άψητες πίτες, μέχρι και κέτερινγκ, ό,τι χρειαστείτε. Θα πάτε στα... στους αδερφούς Βασιλείου, στον Κώστα και στον Αλέκο. Να πάρετε ό,τι χρειαστείτε. Αλλά και το πρωινό σας ή απογευματινό σας καφεδάκι. Κάθε μέρα ανοιχτά.
1: Για μια στιγμή.
0: Από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Δίχως του πένθους το μα...
0: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Αλέκο. Καλημέρα στον μπαρμπερικό μας Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αδραμητίου 47 στη Νέα Ιωνία, 24210 86356 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Ανδρικό παιδικό κούρεμα και λοιπές περιποιήσεις προσώπου, έως και lifting. Μητσάκο μου. Καλημέρα στον Νικόλα του Σκούπρα, είναι ο ράφτης μας, Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στο αριστερό σας χέρι, εκεί θα πάτε τα ρούχα σας για επιδιόρθωση, για μετατροπή. Αν σας πει ο Νικόλας ο Σκούπρας ότι φτιάχνετε, φτιάχνετε. Αλλιώς, άμα αδυνατήσατε τόσο πολύ και γίνετε fit και δεν σας κάνουνε, πάρτε άλλα ρουχάκια. Α, γιατί το καλοκαίρι τέλειωσε τώρα, δε. Ξεβράκοντες και μητσαγιονάρες, σιγά σιγά ντυνόμαστε, συννεφιά είχε έξω. Πάνω στο μεγάλο που πήγα το πρωί, τσιμπούσε το πρωί. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Καλημέρα και στην οικογένεια Ρίγα, χωματουργικά Μαγνησίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στον πρεσβύτερο Νικόλα Ρίγα. Καλημέρα στον μεγάλο, στον Δημήτριο, τον Ρίγα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό στίγμα από μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού και πανερχόμαστε τέκνα μου ευθύς αμέσως για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Μιλάμε για τραγουδάρα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον κόσμο μας. Δύσκολο να μιλήσεις όταν ακούς τέτοιες μουσικές. Κυριακούλα, συννεφιά, καφεδάκι, ησυχία. Μακριά από την τηλεόραση. Πάει μαλακία σύννεφο. Ξύσαμε τα φρύδια μας εμείς. Αν τα έχουν μοιράσει σωστά ο Καρβέλας και η Βύση. Ο Έλληνας πολίτης ανεβαίνει το δικό του καθημερινό Γολγοθά. Ξύσαμε εμείς τα φρύδια μας, ενώ ο Τσαρούχας τα έφτιαξε με την Οτοπούλου. Η ανθεκτικότητα του Περιφερειάρχη, του κυρίου Κουρέτα, χτίζει το δίκτυο προστασίας των παιδιών που βρίσκονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια. Πώς και γιατί έλαβε την απόφαση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας? Το διαβάσουμε αυτό μετά. Σε γενικές γραμμές το πάει καλά το καράβι ο κύριος Κουρέτας. Αν και με τις πληρωμές τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τον Ντάνιελ, κύριε Κουρέτα. Καλημέρα και στην αντιπεριφέρεια εδώ της Μαγνησίας. Μια υπογραφή είναι η Ρουφιάνα. Μια υπογραφή είναι. Ξέρετε πόσες φορές ακόμη και άνθρωποι σοβαροί, νοικοκυρέοι που λέγαν παλιά, της προκοπής, της αξιοπρέπειας, της εργασίας, τρελαίνεται το κεφάλι τους και θέλουν να μπουν μέσα σε υπηρεσίες και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Λέει ο Τάδε, λέει, δεν υπέγραψε, λέει, είναι διευθυντής. Άμα τον πιάσω από το λαιμόν θα δεις τι διευθυντής είναι. Δεύτερο άρθρο στο βολιοτάκι.gr, το site μέσα από το οποίο ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Ο Κουρέτας βάζει γυαλιά στο κεντρικό κράτος. Γι' αυτό το ίδιο το οποίο, και θα το διαβάσουμε όπως σας είπα, παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες ο Περιφερειάρχης Κουρέτας, είτε για τη φτώχεια, είτε για το, για την υγεία, μεγάλη υπόθεση. Δίνει χρήματα για την έρευνα. Να πω μια καλημέρα στον στο τμήμα στεφανιογραφίας του νοσοκομείου Βόλου, για το οποίο ακούω τα καλύτερα, πραγματικά. Καλημέρα Βάγκο, περαστικά. Και προσοχή, έτσι. Αγιέτ οργή, κλούβες των ΜΑΤ και κορδέλες ντροπής σταμάτησαν τον κόσμο. Θα ξαναρθούμε, το μήνυμα.

Κρίση χρέους σε όλη την Ευρώπη, κοινωνικές εξεγέρσεις και κάλπες. Νέο στεγαστικό σχέδιο για κατασκευή σπιτιών μόνο για ενοικίαση. Θα φτιάξουμε δηλαδή καινούριους αιμοδότες. Τα μυστήρια της Πνίκας, εκεί όπου πήγαμε στα τέσσερα. Πήγαμε τον Ρούμπιο, ο οποίος τι ήρθε, ήρθε να δειγματίσει. Πώς ήμουν πιτσιρίκος και καλούσε η μάνα μου φιλενάδες της και ερχόταν μια κυρία και δειγμάτιζε τάπερ, ε? Όσοι είστε 50-60 άριδες, θα θυμάστε αυτά, ε? Δειγματίζαν τάπερ στα σπίτια και παραγγέλναν οι νοικοκυρές. Αυτός ήρθε να δειγματίσει οπλικά συστήματα F-35, F-3 και το λουρί της μάνας. Ξύπνιος ο ξάδερφος. Είμαστε σε καλό δρόμο, Βάγκο. Καφεδάκι χωρίς ντουμάνι, έχει το νου σου.

πολλούνται τα πάντα στη χώρα μας. Αρχαία, νέα, ό,τι υπάρχει σε τούτη τη χώρα πωλείται. Πωλούνται και οι πολίτες της. Κυριάκος είπε ότι φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Το ξέρει καλά ότι δεν έχει αντίπαλο. Ποιος Αλέξης, ποιος Παπάς και ποιος Κουμπάρος, ποιος Ανδρουλάκης. Δεν κάνεις ρε αγόρι μου. Καταρχήν αυτό το Πασόκ δεν λέγεται, λέγεται μάλλον δεν είναι Πασόκ. Το κανονικό το Πασόκ, το σημειτικό, είναι η Νέα Δημοκρατία η σημερινή.

σκάνδαλα παντού, business, απάτες. Αλήθεια, έτσι είναι και στην Κολομβία και στο Μεξικό. Εντάξει, εμείς έχουμε και λίγο το πέπλο της δημοκρατίας. Ναι, δεν είναι όπως στο Μεξικό τώρα και στην Κολομβία που τσι σκοτώνουν και τσι αφήνουν κρεμασμένους σε γέφυρες για να τους βλέπουν οι άλλοι ότι να παίρνουν το μήνυμα. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Ολοκότο από το πάπλωμα γίνεται του κοτρούλιο γάμος. Ναι. Δεν γίνεται, εσείς τι λέτε? Γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ελέγχθηκαν οι πάντες, αλλά μόνο το ιατρείο Τσικαριστιανού παράδειγμα βγήκε στη δημοσιότητα. Ελέγχθηκαν κι άλλοι? Ποιοι ελέγχθηκαν? Και εφόσον ελέγχθηκαν, βρέθηκαν κάποιοι παράνομοι. Και ποιοι είναι αυτοί οι παράνομοι? Πού δεν πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος? Γιατί αν δεν γινότανε αυτό που έγινε με το Μαζονάκι, θα μαθαίναμε τίποτα? Τάχα μου το κράτος και ο ελεγκτικός μηχανισμός είχαν πάει και είχαν κάνει έλεγχο στο ιατρείο, το οποίο ιατρείο κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας δεν είχε καμία ταμπέλα. Αυτό δεν το είδε ο έλεγχος. Καταρχήν, γιατί είναι ελεγκτικός μηχανικός ο ιατρικός σύλλογος? Δεν θα έπρεπε να είναι από το Υπουργείο Υγείας? Είναι χώρα αυτή? Πείτε μου ρε παιδιά, μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά? Δε σαν καλό ΑΕΚΤΖΙ που με έφτιαξε ο μπάρμπας μου ο Κώστας, να είναι καλά, του άλλο τραγουδάκι μετά. Ρε παιδιά, ένας ΑΕΚΤΖΙΣ που δεν αντέχω με τίποτα, με τίποτα όμως, αυτός ο Ευαγγελάτος, ρε παιδιά, αυτός είναι ικανός να τον ζωντανέψει το Μαζονάκι, να σηκωθεί όρθιος ο Μαζονάκης και να του πει: Έλεος ρε αδερφάκο, με ξέσκισες. Έλεος ρε αδερφάκο, δεν μ' άφησε σε ησυχία. Το κάνει και τα 40 ο Ευαγγελάτος. Στάνταρ. Ναι, βράση κόλυβα. Αυτά. Γαρίφαλο να βάλεις μέσα. Κανελίτσα. Θέλει καρυδάκι. Σταφιδούλα, μαύρη. Μαύρη σταφιδούλα. Ζάχαρη άχνη. Ναι, τα φτιάξει μαζί με την κοπελιά. Βαγγελάτος. Τους στολίσουν και από πάνω, βάλουν κουφετάκια. Ναι, αφέρει και παπά. Βαγγελάτος. Μιλάμε, δεν παλεύεται με τίποτα. Πού θα πας, κούτσο? Κάτσε να δω τη φωτογραφία. Αυτά είναι.

εγώ, αδερφέ. Ετοιμάζομαι από τώρα. Μου στέλνει ο Κούτσου ότι θα πάμε ΑΕΚ Ρώμα. Αυτά είναι. Και για να επανέλθουμε, τέκνα μου θα τον ζωντανέψει ο Βαγγελάτος. Δεν παλεύεται. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ολόκληρες εκπομπές. Φτιάχνει το στούντιο ιατρείου. Περπατάει μέσα από τα κρεβάτια. Μπερδικλουδεί πουθενά. Πες ότι μπήκα μια βελόνα στον κόλο. Έλεος. Μαζί θα πάμε, μου το επιβεβαίωσε ο αδερφός Κουτσογιάννης. Αδερφάκο μου, αντίθετα από τώρα, περιμένω τηλέφωνο.

έτσι που λέτε όλοι μείναν άναυδοι. Όλοι μείνανε ο στήλες άλατος με αυτό που συνέβη. Με ποιο? Μιλάμε για ένα ιατρείο στο οποίο είχε πάει και ο προηγούμενος υπουργός υγείας. Ε? Δεν είχε πάει και ο Πλεύρης εκεί, το ομολόγησε. Ποιος ελεγκτικός μηχανισμός, ρε κατακαημένη. Απλά τώρα για να σώσουν οι υπόλοιποι τα κουλαράκια τους, τους πετάξαν στην αρένα τσι γιατρουδάκους αυτούς, για να έχουν αίμα και κρέα στα λιοντάρια να φάνε.

Έμα τώρα. Καλημέρα τέκνο μου, καλά δρομολόγια. Καλημέρα σε όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή.

παιδιά, μακριά από Ρουφιάνους. Εδώ στο ΙΕΚ Ρουφιάνουν στη Νέα Ιωνία απολύθηκε κι άλλος εργαζόμενος τη βδομάδα που μας πέρασε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν με μας, ήταν με τους άλλους. Το τίμημα βέβαια των Ρουφιάνων είναι να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά. Αυτό είναι το τίμημα, η ντροπή.

έτσι απλά, αδερφέ μου. Αναρωτιέσαι, αν σας πω τι γίνεται συνδικαλιστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις εδώ της Μαγνησίας, θα γίνει το ελάτε να μας δείτε. Και θα εισπράξω βέβαια. Θέλει να έχω μετά δικηγόρο με το μήνα. Ανεπίσημα όμως, όλη η πόλη ξέρει τι γίνεται, οπότε με κάποιο τρόπο φυλαχτείτε. Όσοι μπορούνε παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουνε από αυτά τα ρουφιανομάγαζα. Ευτυχώς τουλάχιστον ζούμε μια εποχή η οποία έχει δουλειά, έχει προσφορά εργασίας, οπότε και που τον διώξαν τον άνθρωπο ξελευθερώθηκε. Κατ' εμέ έξισε τα φρύδια του. Στα καμπάρια του που τον έδιωξαν. Γι' αυτό δεν πατάει άνθρωπος της προκοπής. Προσπαθείτε με τα λιμά να κάνετε δουλειά. Γιατί τα μαστόρια δεν σας αντέχουνε. Όσοι είναι άνθρωποι της αξιοπρέπειας, της εργασίας, σοβαρές προσωπικότητες, σας βλέπουν και κάνουν εμετό. Και εκεί μέσα, βέβαια όχι ότι απολαμβάνετε και τίποτα παραπάνω, φτωχομπινέδια είσαστε, του πενιντάρικου. Ναι, φτωχομπινέδια είσαστε. Να μην σας πω ότι μερικοί το κάνετε τζάμπα. Είναι αυτό το DNA, το πούστικο. Αυτό το DNA που σας πρόχνει. Σας πρόχνει. Θέλετε, δεν θέλετε, που θέλετε. Θέλετε. Δεν μπορείτε αλλιώς, είναι το DNA. Και όταν δεν έχετε ποιον να ρουφιανέψετε,

κάνετε άλλους για να τους ρουφιανεύετε, να τους διώξετε. Κύκλους να γίνεται ρε παιδιά, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Είπαμε το γαμημένο το DNA.

μου λέει ο Νικόλας, μου λέει, γιατί ασχολείσαι? Γιατί, αδερφέ, έχω ορκιστεί στο μεγάλο να τους κάνω βούκινο. Αυτό θα είναι το τίμημα. Να περπατάνε στο δρόμο με το βλέμμα χαμηλά. Μην τυχόν και τους δει κανένας ή δούνε κανέναν και ντραπούνε περισσότερο. Αυτό είναι το τίμημα. Και θα το πληρώνουνε. Θα το πληρώνουνε σαΐ.

Την Ιταλίδα την Πρωθυπουργό, τη Μελώνη, πως απάντησε στον Μακρόν. Ε? Γιατί τους είπε τους Ιταλούς ανεύθυνους και δεν ξέρω τι άλλο τους είπε. Και του λέει η Μελώνη, δεν έχω ακούσει εγώ κανέναν Πρωθυπουργό δικό μας να μιλάει έτσι, είτε για τον Ερντογάν, είτε να πει στο Ρούμπιο, αλλά εδώ ρε κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω ρε, τι στρατηγικός εταίρος και μπαρμπούτσαλα. Ένα καλώδιο θέλουμε να πάμε στην Κύπρο και μας λες διαπραγματευτείτε, να διαπραγματευτούμε με ποιον ρε. Ε, αλλά κι εσείς του Πασόκ, δεν θα λιώσει αυτός. Ο Γερμανο τέτοιος μας άφησε χρόνους. Αυτός που είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Τι έλεγε ο Λιμπέρης, δεν ξέραμε τι μας γινότανε. Με είχαν σε ένα δωμάτιο με ένα χάρτη και ένα τηλέφωνο. Ε? Τότε είχε πει ο Λιμπέρης, τώρα άσε με να τους δώσω ένα σκαμπίλι στα μούτρα και θα το βουλώσουν για πάντα. Και τι απαντούσε αυτός που κατήντησε το Πασόκ, το χειρότερο στην πολιτική ιστορία του τόπου. Το νου σου λέει στον πόλεμο τον έχεις. Είναι σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σας, να είστε στο σαλόνι και να το συζητάτε με τη σύζυγο, να σηκωθώ από το τραπέζι. Όχι ρε, κάτσε και πιες καφέ. Παπάρα. Κάτσε και πιες καφέ και συζήτα το με τη σύζυγο όσο αυτός θα ψάχνει το σπίτι. Έχουν μπει όχι στην αυλή μας, στο σαλόνι μας έχουν μπει οι Τούρκοι. Δεν τα ακούτε, γιατί οι Έλληνες ψαράδες το μόνο τους πρόβλημα είναι το πετρέλαιο. Δεν είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι με τα καΐκια φτάνουν μέχρι την Εύβοια. Ε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και περιμένουμε να έρθει να μας ξανασώσει ο Αλέξης, αυτός που έλεγε ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αφάς και θα πιείς κι εσύ. Θα πάθεις τέτοια έκπληξη κι εσύ με αυτά που θα δεις. Γιατί δουλεύει το συστηματάκι, τον παρουσιάζουν δεύτερο λέει. Τι λέει ρε παιδί μου. Ναι, τον παρουσιάζουν δεύτερο τον Αλέξη, βέβαια. Γιατί... γιατί κάτι, κάποια υπόσχεση τώρα, κάποιο γραμμάτιο έγραψε καμιά επιταγή, κάτι γίνεται. Την πρώτη την ξεχρέωσε. Την πρώτη την ξεχρέωσε γιατί την ξεχρέωσε με το όνομα. Δεν το ξεχρέωσε με το όνομα. Τι, έτσι έγινε πρωθυπουργούλης ο Αλέξης. Απλά τώρα τι γίνεται, ο Αλέξης για κάποιο λόγο έρχεται ξανά. Δεν μπορεί. Κάποιος, αυτοί που κάνουν απ' έξω κουμάντο, γιατί και μόνοι μας δεν έχουμε το κουμάντο. Κάποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι μας. Αυτός που κάνει το κουμάντο σου λέει έφτασε ο κόσμος στο αμήν, να έχουμε έτοιμη μια βαλβίδα ασφαλείας για εκτόνωση. Αυτό είχε γίνει. Αυτό είχε γίνει και τότε. Θυμάστε μετά το Σαμαροβενιζέλο είχαν φτιάξει το παλικαράκι αυτό, το περάσανε, το πήρε η Άννα, η δασκαλάκι, η Παρθένη, η Διαμαντοπούλου, πως λεγότανε, η Γιάννα, συγγνώμη, που πέρασε από την Αμερική, τον ξεφτυλίσανε εκεί, δεν εξαμιλήσει αγγλικά και έγινε και πρωθυπουργός. Ετοιμάζεται και ο θέλει να γίνει πρωθυπουργός Κατρουλάκης. Ούτε αυτός ξέρει αγγλικά. Εγώ ακαθίσω. Ας που ξέρω αγγλικά, δόξα σε ο Θεός. Αλλά ναι, με δύο γονείς εργάτες και τα αγγλικά μας τα μάθαμε τα αδέρφια. Ο Ανδρουλάκης που ήτανε το πρέντατορ του
μπαμπάς ο Ανδρουλάκης δεν ήταν το Predator του Σιμίτη. Δεν είχε λεφτά, το πάει το παιδί να μάθει δυο ρημάδο αγγλικά και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Πας ρε κατακαημένε. Το πήραν τον Αλέξη, τον πέρασε από τον πάγκο, από την Αμερική, του τραβήξαν τον ταυτί. Τον πέρασε μετά και από τη Γερμανία, θυμάστε, μετά το ένα ταξίδι διαδέχτηκε το άλλο. Τον πέρασαν και από τη Γερμανία, του τράβηξε τότε και η Άγγελα το άλλο το αυτή, γιατί τον είπε η Αγγέλα τότε, μου πολυτινάχτηκες, κόψω εγώ το βήχα. Τράβηξε και το άλλο ταυτί και ήρθε εδώ ο Star Trek. Θυμάστε τα αυτιά του Star Trek? Ήρθε και έγινε πρωθυπουργός. Πάρε και ένα τρίτο μνημόνιο, πάρε και τη χώρα υποθηκευμένη για 99 χρόνια, πάρτε και το iPad, πάρτε και τα fans που θέλει να τα εξαφανίσει τώρα. Πάρτε τα όλα, πάρτε και τη Μακεδονία. Και προχθές η Φοντελάιν είπε για Μακεδονία, για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική γλώσσα. Και δεν σηκώθηκε ένας από εδώ να της πει τι είπες μωρή. Όχι, δεν έχουμε μελόνι εδώ. Του είπε μελόνι ο Μακρόν, κάνε τον Μπεκί, κάνε τον Μόκο που πήγες και βοβάρδισες στη Λιβύη ξεφτυλισμένε και δεν μπορούσαμε μετά να συμμαζευτούμε στην Ευρώπη από το μεταναστευτικό. Μιλάς εσύ, του λέει. Δεν έχουμε εδώ όμως μελόνι. Εδώ έχουμε στα τέσσερα. Ήρθε ο Ρούμπιο. Να φάμε, να πιούμε. Μιλήσουμε και στην πνίκα και γούσταρε να βγάλει selfie στην πνίκα. Θα έχει ο Ρούμπιο να λέει ότι εγώ είχα μιλήσει στην πνίκα. Μας πούλησε και κάμποσα δις οπλικά συστήματα. Έκανε λογαριασμό, έκανε τζίρο το παιδί και γυρίσει στην Αμερική τώρα κουκλάκι ζωγραφιστό. Καλή σου μέρα, Φωτεινή. Καλημέρα με υγεία.

Γιατί ήρθε ο Ρούμπι εδώ? Α, μας χτύπησε στην πλάτη και να μας πιάσει τον κόλο. Μας χτύπησε στην πλάτη όταν έρθαμε και μετά μας έπιασε τον κόλο. 4 δις, λέει. Όξα το Θεό, το παιδί έκανε καλές πωλήσεις. Βγήκε και το ταξίδι. Βγήκανε καφέδες, νερά, φαγητά. Κομπλεδόρα. Και όταν ήρθε, όταν ήρθε η στιγμή, ο Ερντογάν φίλος μου, λέει. Τι φίλος, ρε? Ήθελε στήριξη για την Ουκρανία, την είχες. Με τη Ρωσία δεν λέμε καλημέρα. Ήθελε στήριξη, εδώ την είχες. Ήθελε στήριξη, εκεί την είχες. Ήθελε αεροδρόμια για να κάνεις επιδρομές κάτω. Συρίες, Ιράκ, Λιβύη, ιστορίες, την είχες. Όλα τα είχες. Και μας μας λες τώρα, διαπραγματευτείτε, λέει, με τον Τούρκο. Αλλά δεν έχουμε, σας λέω, δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν κάκαλα.

Σας είπε κανένας ότι ενδιαφερόμαστε? Αλλά από την άλλη, κάνοντας μια βόλτα και ακούγοντας τις συζητήσεις στις καφετέριες, στα καφενεία, στην αγορά, λες, δεν είναι τυχαίο που έχουμε αυτούς. Αυτοί είμαστε, αυτούς αξίζουμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζευτήκατε. Αρχίζει και σφίγγει ο καιρός. Ξυπνάμε τις Κυριακές. Άλλοι περπατάνε, δεν έχει μπάνια τώρα. Άλλοι φτιάχνουν καφεδάκι και χουζουρεύουν στο σπίτι. Εντάξει, ακόμη τζακάκι δεν ανάψαμε. Αλλά ένα καφεδάκι και ακούς Led Zeppelin. Φτάσαμε, γιατί σιγά σιγά μετά τις 9.30 ρε παιδί μου θα βάλουμε και κανένα πριόνι. Έτσι που λέτε, γίναμε χαλή να μας πατήσει. Και τι, κάπου διάβασα, άκουσα ότι η Κίμπερ λέει είχε δικαστήριο το οποίο δεν τέλεσε η δίκηση. Τα βρήκαν στα λεφτά, λέει, η Έσμπροχ είναι τη γραμματέα της. Ναι, τώρα για την Κιλφόιλ έγινε κασόμπρα τώρα. Ναι, τώρα τραβήχτηκε, έχει ένα στόμα σαν του Τζόκερ, έχει φτάσει στα αυτιά. Ναι, τώρα δεν μπαίνει μπροστά τώρα. Θέλει να βγάλεις το φίλτρο, να βάλεις το σωληνάκι κατευθείαν να ψεκάζει τον κίνδυνο. Ναι. Και έσμπροχνε τη γραμματέα της, λέει, και τι έσμπροχνε τώρα, τι να σας πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά ναι, και η Κίμπερ λέει είπε στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο τον Παπασταύρο, αυτόν που θα μας κάνει πετρελό παραγωγός, χώρα θα γίνουμε. Έτσι είχε πει ο κύριος Παπασταύρου. Το έχει τον νου σου, του λέει, γιατί αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορεί να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε η Κίμπερλι στο Σταύρο. Βέβαια όταν ήρθε ο Μάρκο εδώ, ο Ρούμπιο, δεν αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, ούτε βέβαια η Αθήνα του το έθεσε. Πως θα τολμούσα άραγε. Οπότε τέκνα μου, το μόνο που έμεινε είναι τα 4 δις και τα ενεργειακά. Αλλά τα ενεργειακά δεν είναι δικά μας έτσι κι αλλιώς, τα έχουμε πουλημένα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Καλημέρα και στο υπόλοιπο Πασό. Καλημέρα στο γιο του Ανδρέα του Παπανδρέου, διότι είναι και από το Καστελόριζο. Ουσιαστικά ανανέωσε τη σύμβαση Κούπερ που έλυγε και η οποία υπέδαφος, ορυκτά, νερά, πετρέλαια, φυσικά αέρια, νίκουν όλα, τσι Αμερικάνους.

καλά, και οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες που μας χτυπάνε την πλάτη, αμέσως μετά την πλάτη μας πιάνουν και το μισινούλι. Όλοι κάτι έχουν να μας πουλήσουν. Εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Εμείς διώχνουμε τα παιδιά μας, φτιάχνουν αλλού και τα φτιάχνουν αλλού και μας τα πουλάνε.

Τέκνα μου αγαπημένα και τεκνά μου, καλημέρα, σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνης στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε τον Εξοδούχο. Άπαξ εβδομαδιαίος κάθε Κυριακή πρωί 8.30 με 10.30. Δώσε!

Καλημέρα στον Αντώνη, καλή δουλειά, αδερφέ. Έχουν έχει τον νόσο να μην σε πιάσουν τα ρουφιανόπεδα. Έτσι που λέτε, γίναμε χαλή να μας πατήσει ο Μάρκο. Ο Ρούμπιο. Παρόλο που

Βόρειος Ανατολή στήριξε από εμάς. Στην Ουκρανία μέχρι και όπλα στείλαμε. Ενώ ο άλλος, ο απέναντι ο Τούρκος, το παίζε και διαπραγματευτής. Κρατούσε ίσες αποστάσεις. Εμείς κόλλοι ξεβράκοντοι. Και το αποτέλεσμα μηδέν. Μεδέν από μεδέν, μεδέν. Ποιο ήταν αυτό? Έξω από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν ο φίλος μου. Πάντα θα μιλάω, λέει, για τον πρόεδρο Ερντογάν. Και με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι φίλος μου και πάντα θα τον ικανοποιώ. Δήλωσε χαρακτηριστικά. Εσύ Μητσοτάκη, τι είσαι? Είσαι φίλος? Άρα μη σου πω τι είσαι. Ένα φρύδι είσαι. Για τον Τραμπ εννοώ, τέκνο μου. Απορώ γιατί το κρατάνε το μαγαζί. Εδώ την Ελλαδίτσα. Λίγο οξυγόνο μας δίνουνε. Λίγο ίσα ίσα να αναπνέουμε. Είναι και 1000-2000 οικογένειες. Καλά καλά. Και έχουν τα μαντριά τους. Ποια? Τα πανεπιστήμια. Τα σόγια, οι οικογένειες, οι καθηγητές. Αλλά ξοκολιές μεταξύ τους. Ποια αξιοκρατία, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Οι άξιοι φύγαν, πήραν τα μάτια τους και είναι σε ξένα πανεπιστήμια. Και όσοι αποπειράθηκαν να γυρίσουνε, όσοι αποπειράθηκαν να γυρίσουνε, το μετανιώσαν πικρά και ξαναφύγανε. Δικαιοσύνη, Θεός να φυλάει. Τι να μιλήσω. Να πω ότι καταργήθηκαν εξετάσεις επιτυχόντων δικαστών ειρηνοδικών για πρώτη φορά απαρχής του θεσμού. Τι να πούμε για διάβλητες εξετάσεις που άλλοι στα προφορικά δεν μπορούσαν να αρθρώσουν κουβέντα, στα γραπτά εκτοξεύτηκαν. Εντάξει, ντρεπόντουσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Αν υπονοώ κάτι. Θεού Κύριε, φυλακή του στο ματί μου. Όχι ότι υπάρχει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αξιοκρατία. Όχι, ρουφιανομάγαζα και εκεί. Πρέπει να είσαι... Υπετής, γλύφοντας και έρποντας, σέρνεσαι, ας σου πετάν κανένα κόκαλο, να το παίζεις. Απλά δεν γλύφεις ένα παγκάρι. Η παπαγκάρι, τι να πούμε για την εκκλησία. Θεός να φυλάει. Δημόσιες υπηρεσίες. Θεός να φυλάει. Από όσα σας είπα, Θεός να φυλάει είναι ο παρονομαστής. Αλλάζουν οι αριθμητές και ο παρονομαστής είναι ένας. Ο Θεός να φυλάει.

Προφορικά τα ρουφιανόπαιδα. Είναι συντονισμένοι εδώ, ακούνε. Ακούνε τι τους λέω, μπας και πιαστούν και μου κάνουν τα 3-2.

Ναι, τέκνο μου, η αλήθεια είναι ότι είχε πει ο Μακρόν στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα, όταν έκλεισε συμφωνίες μας έπιασε και αυτό στον Πισινό. Ναι, δεν μας είχε πουλήσει οπλικά συστήματα, εκτός από τις φρεγάτες. Λοιπόν, είπε στο Μητσοτάκη, κοίταξε, αν η κυριαρχία σας απειλείται, θα είμαστε εμείς εδώ για σας. Και πήγε μετά και στην Τουρκία και πούλησε τους αντιεροπορικούς τους, πώς λέω, τους Μέτεωρ, που τους δοκίμασαν και απέναντι στα Ραφάλ που αγοράσαμε εμείς. Και δεν τον πήρε τηλέφωνο, τι κάνεις ρε, για αυτά που κάνετε ρε. Αλλά είμαστε σαν τα ρουφιανόπεδα εδώ, από το ΙΕΚ Ρουφιάνων. Όπου μας πιάνουν τον κόλο, μας κοροϊδεύουνε, μας τυπάνε λίγο την πλάτη, μας βάζουν και κανένα φραγκάκι, όχι, δανειστή, δανεικό, για να μας έχουν στο χέρι, να μας κρατάνε από τα κάκαλα. Όλες μας φίξουν λιγάκι, γκουρλώνουμε. Και που λέτε, δεν απάντησε ο Ρούμπιο για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, όπως η γεώτρηση τσι Exxon Mobil Νότια Τσικρίτης, για εκεί πρέπει να ρωτήσουμε πάλι τσι Τούρκους. Δεν είπε τίποτα για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Αίγυπτο και Ισραήλ. Στους Ισραηλινούς ακουμπάμε, γι' αυτό λέμε ότι εμείς δεν είμαστε για τίποτα. Περιμένουμε από τις καραμπόλες, από τις καραμπόλες που λέγαμε στον μπιλιάρδο. Είπε ο Ρούμπιο ότι το θέμα τσιπόντισης του καλώδιου είναι ευαίσθητο, λέει, και δεν είναι, λέει, κατάλληλη στιγμή να θυμώσει ο Ταγίπ, γιατί είναι και φίλος του Τραμπ, του Ντόναλντ. Ένα καλό έχει ο Ντόναλντ, τη Μελάνια. Άμα τώρα τέτοια θα λέμε. Δώσε.

Καλημέρα στους σπεσιαλίστες, στους αδερφούς Βασιλείου, απέναντι από το στρατόπεδο στη Βενιζέλου, λίγο πιο πάνω από το φανάρι της Εθνικών Αγώνων, ανεβαίνοντας το αριστερό σας χέρι, κατεβαίνοντας το δεξί χέρι, καφεδάκι σας, το μπουρεκάκι σας, κοσερόπιτά σας, λουκανικόπιτά σας, τα τυροπιτάκια σας, τα χορτοπιτάκια σας σε κομματάκια για το σπίτι. Άψητες πίτες μπορείτε να παραγγείλετε. Ό,τι θέλετε. Στους αδερφούς Βασιλείου. Σπεσιαλίστες.

Αυτά τα νέα τέκνα μου και από την επίσκεψη του Μάρκο. Αγοράσαμε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Γι' αυτό μας λένε, είμαστε καλά παιδιά. Χρωστούσαμε 300, τώρα χρωστάμε γύρω στα 400. Αλλά είμαστε καλύτερα οικονομικά. Το λένε όλοι οι οίκοι. Τώρα τι οίκοι είναι αυτοί, ανοχής, μας ανέχονται. Γιατί είμαστε καλά παιδιά, αγοράζουμε, χρεωνόμαστε συνέχεια, κόβουν χρήμα, μας το δίνουνε. Εμείς τους το δίνουμε ξανά πίσω. Καλημέρα τέκνο μου Μάκη στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. Μάκη, να έρθω κατά εκεί. Ναι Μάκη, είναι φορές που συχαίνω με τον εαυτό μου που βρίσκομαι εδώ.

εδώ είναι για κανένα μήνα, δυο το καλοκαίρι, να έρθεις, να βρέξεις τα καμπάρια σου, τα πόδια σου, να μαζέψεις ηλιάκο και μετά να πάρεις τα μάτια σου και να φύγεις. Είπαμε, θα αρχίσουμε τα πριόνια. 9 και 42 πρώτα λεπτά, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. Ραδιόφωνο Μαρκώνης στους 96,1 μεγακύκλους στα FM. Ακούτε τον εξοδούχο. Δεν μπορεί η Ανούλα να τραγουδήσει το 12. Και σου λέει ο Μπρους Ντίκινσον, τραγούδα του 2 minutes to midnight.

και να πεις ότι κερδίζουμε τίποτα που είμαστε τα καλά παιδιά, τα τσιράκια, τα πουστράκια των δυτικών ηγετών. Όχι, δεν κερδίζουμε και τίποτα. Μια επικία παραμένουμε. Εδώ στην τελευταία σύνοδο των BRICS καλέστηκε, προσκλήθηκε η Τουρκία ως αντίπαλο οικονομικό δέος στη Δύση. Και πριν λίγες μέρες ο Πούτιν πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν. Ευχήθηκε 74 ο Ερντογάν. Και είχαν και λέει και την ευκαιρία να συζητήσουν για κρίσιμα θέματα. Ενώ σε ένα Κυριάκο, και όχι μόνο, όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργούς τους έχουν γραμμένο στα φρύδια τους. Αλλά αγοράστε. Πουλάνε αυτοί, αγοράζουμε εμείς. Πουλάτε εσείς, αγοράζουμε εμείς. Άσε. Το χρέος λέει μετά. Και ο χρέος δεν ξεφτυλισμένε. Και ο χρέος δεν ξεφτυλισμένε. Είχα ακούσει και μία... Ο κόσμος δεν περνάει καλά ρε. Ο κόσμος δεν βγάζει τα βασικά ρε. Είχα ακούσει από έναν παλαιό μεγάλο σε ηλικία φίλο μια εν της πράγμαση οικονομική ανάλυση. Ο αδερφέ μου μου λέει από την Καρτάλη μέχρι το Δημαρχείο κάποτε είχε 4 μπαράκια, 2 κλαμπάδικα και ήταν ανοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα. Και τώρα τα νυχτερινά μαγαζιά ανοίγουν Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή άμα ανοίξουν βογκάνε. Μπαίνεις να πάρεις ένα ποτό και δεν σε βάζουν σε τραπέζι, σε βάζουν σε καναπέ. Πλάκα μου κάνεις, μου λέει. Έφυγε το αντίπαλο δέος, η Σοβιετική Ένωση. Και τώρα ο Αμερικάνος παίζει μπάλα μόνος του. Εμείς διαχειριστές δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε πρωθυπουργούς, διαχειριστές. Οκ, okay, το αντιλαμβανόμαστε, έτσι είναι τα πράγματα, είμαστε μικρή χώρα. Θέμα είναι να έχουμε έναν καλό διαχειριστή. Να παίζει μπάλα για μας. Κερδίζει όσο μπορεί περισσότερα. Εμείς δεν έχουμε.

0: μεγάλος.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά. Λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή για το δημογραφικό, για την υπογεννητικότητα. Ο θεσμός της οικογένειας έχει χτυπηθεί. Όσο τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν στο σύνολό τους οικογένειες. Και αυτό το βλέπεις κάθε μέρα. Η παιδική εγκληματικότητα είναι στο Θεό. Πάλι συνελήφθησαν ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Συμμορίες, ληστείες, εκβιασμοί, ναρκωτικά, από μια σταλιά παιδιά. Παίρνουν χαρτζιλίκια, παίρνουν κινητά. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει οικογένεια. Δεν υπάρχει οικογένεια. Και αυτοί οι νεαροί που από 12-13 χρονών είναι στην παραβατικότητα, σε μια δεκαετία όχι απλά δεν θα μαζεύονται, όχι απλά δεν θα μαζεύονται, σπάνε βιτρίνες, ακόμη και για ένα ζευγάρι παπούτσια που θα τους γυαλίσει, ρημάζουν το μαγαζί για να το πάρουνε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ατιμωρησία, οικογένεια στον αυτόματο πιλότο, αν την πεις οικογένεια. Παραπέμπουμε σε όλους τους τομείς. Αλλά ταυτόχρονα ζούμε και ένα success story. Μη φοβάστε λοιπόν. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα για να αμυνθεί. Ναι, να αμυνθεί την οικονομική κρίση. Βέβαια, το επεξεργάζεται. Επεξεργάζεται αυτός που παίρνει 8.000 το μήνα, πώς θα τη βγάλει αυτός που παίρνει 800 το μήνα. Ε, είμαστε σε καλό δρόμο. Μη φοβάστε τίποτα. Τα παιδιά δουλεύουν νυχθημερών για μας. Σκέφτονται συνέχεια.

έχουν μυθεί στη σκέψη. Σιγά σιγά περιμένουμε το αποτέλεσμα. Hey! Μύθηκε στη σκέψη. Θα δούμε τι θα σκεφτούνε. Αλλά μην μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, θα το φέρουν γυαλό το πράγμα. Θα μας διευκολύνουν, είναι σίγουρο. Όχι πολύ, γιατί όπως είπαμε, αυτά είναι και μέτρα κατά της υπογεννητικότητας. Σου λέει δεν μπορεί να μείνει μόνος του, τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό θα έλα να κάτσει στο σπίτι μου, κοιμηθούμε μαζί ή έλα να μείνουμε μαζί. Κουβέρτα είναι, μπεις από κάτω, τρίψω ένας, τρίψω άλλος, κάτι μπορεί να γίνει. Δύο τσιτριβείς παράγεται και θερμότης. Μισά τα έξοδα στο σπίτι. Τους ζευγαρώσουμε όλους, μικρούς, μεγάλους, ηλικιωμένους, ζευγαρώστε όλοι. Χτυπιέται και η μοναξιά. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, τέκνα μου. Γι' αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση να μας διευκολύνει πολύ. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Δέκα ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Κυριακή σήμερα 11 του Οκτώβρη. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Μαρκόνη στους 96,1 μεγακύκλου στα FM. Ακούτε τον Εξοδούχο. Συντροφιά με τους σπεσιαλίστες, τους αδερφούς Βασιλείου, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Νέα Ιωνία, απέναντι από το στρατόπεδο. Με τον μπαρμπερικό μας τον Δημήτρη, τον Μιχαηλίδη, Αδραμητίου 47, στην Νέα Ιωνία. Νικόλα του Σκούπρα, το ράφτη μας, Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την καρτάλη στο αριστερό σας χέρι. Καλημέρα και στο Μπαρακούντα. Σιγά σιγά αρχίζουν και ετοιμάζονται τα παιδιά. Ναι, πάμε στο Μπαρακούντα. Παίρνουμε τα τσιπουράκια μας. Ακούμε και τις μουσικούλες μας. Και στην Τάκη Οικονομάκη. Ακούμε και τους Alma Band.

Πάμε τώρα και σε έναν άλλον. Ρεπέρον τον έχουν χρόνια εξαφανίσει από τα ραδιόφωνα, γενικά από τα μουσικά πράγματα του τόπου.

Από τον Νοέμβριο οι 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Να ζυγώνουμε τις εκλογές. Εν αναμονή λοιπόν της ανακοίνωσης των νέων μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχονται και αυξήσεις στις αποδοχές μέσω του νέου μηχανισμού για τον κατώτατο.

Κομισιόν λέει ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Εμείς πώς θα διαφύγουμε από την Ελλάδα? Εμείς πώς θα γλιτώσουμε από την Ελλάδα? Εμείς καμιά ρήτρα διαφυγής για μας, για τις πολίτες? Γιατί αυτοί που έρχονται και φεύγουν εκεί στην Κομισιόν μπουκωμένοι είναι. Νομίζω κάνανε και τα, για τις επιτροπές λέει τα 75-150. Να μην κάνουν και μία αύξηση στον εαυτό τους.

και οι ηλικιωμένοι αλλά και οι λιγότερο ηλικιωμένοι. Προσέξτε ρε παιδιά με αυτές τις πλατφόρμες, σας τρώνε τα χρήματα. Ρε παιδιά, ποια κρυπτονομίσματα, ποιο... εδώ δεν έχουμε φανερά νομίσματα. Έχουμε και κρυφάνε. Τι είναι αυτά ρε παιδιά. Στην Ελλάδα ζούμε βρε, ποια τράπεζα αξιών βρε και ποια ακίνητα βρε και ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Τίποτα και που ζούμε και περπατάμε, δόξα σου ο Κύριος να λέμε. Αλλά και μη φοβάστε που τώρα θα γίνει σαφάρι ελέγχων στην αγορά. Τώρα μείνετε ήσυχοι. Πρόστιμα λέει άνω του 1,29 εκατομμύριων ευρώ και χιλιάδες κατασχέσεις. Τους ξύσατε τα φρύδια. Γιατί άμα κονομάω εγώ 30 εκατομμύρια, μου βάλεις και ένα εκατομμύριο πρόστιμο και... Χαίστηκε η Φατμέ στο Γενιτζαμί. Έμα τώρα. Εσείς τα κορίτσια. Καλά δεν λέω ρε Φωτεινή. Γελάει Φωτεινή. Μισθολογική διαφάνεια. Ισότητα λέει στις αμοιβές των δύο φίλων από 1η Νοεμβρίου. Νέα εγκύκλιος. Κορίτσια εσείς πάρτε με... Μην πάρτε τσάντα, εσείς πάρτε βαλίτσα. Επίδομα παιδιού. Επίδομα παιδιού. Λέει πληρωμή λέει που περιμένουν 5.000. Όχι 5, περιμένουν χιλιάδες δικαιούχοι. Αυτά σε δίνουν 3-4 εκατοστάρια το χρόνο. Και μη φοβάστε, σας έφυγε το βάρος το παιδί. Τέλος τα μετρητά στις πληρωμές των courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα. Αφού οι τράπεζες κάνουν κουμάντο, οι τράπεζες είπαν στις κυβερνήσεις στις κατατόπους που κάνουν κουμάντα, δεν θα υπάρχουν μετρητά. Περνάτε μέσα από εδώ για να έχω κι εγώ το κατητής μου. Δεν φτάνει που σε υποχρεώνουνε. Σε στείλει να ανοίξει ένα μαγαζί. Ανοίξει ένα μαγαζί σαν ιδιώτης και... ο Δήμος, οι κατατόπους εκεί οι αρχές να υποχρεώνουν τους πολίτες να ψωνίζουν από σένα. Βέβαια, να ψωνίζουν από σένα και να στα κουμπάνε. Μεγάλη υπόθεση τέκνα μου. Βέβαια, τι, έτσι θα τις αφήσουμε τις τραπεζούλες οι οποίες νοιάζονται για μας. Επενδύουν, μας δίνουν δάνεια, πάρουμε σπίτια. Μην κοιτάς που μας τα παίρνουν μετά. Σε δώσανε την ευκαιρία έστω και για μικρό χρονικό διάστημα να νομίζεις ότι είσαι ιδιοκτήτης. Απλά σου βάλανε χέρι στις οικονομίες που είχες, σε κρατάνε μετά και χρεωμένο, σου παίρνουν και το σπίτι. Πάρ' το τρίτο το μακρύτερο.

τώρα αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Το άκουγα με το αδερφάκι μου που είναι εκεί ψηλά τώρα. Γυμνασιόπαιδα. Και αρχίσει μια εκπομπή μουσικόραμα. Πρώτο είδαμε εκεί καφέ Τετάρτη ήταν. Ερτ και η ΕΝΕΔ. Ναι. Πρόλαβα και η ΕΝΕΔ. Όχι μετά. Μουσικόραμα πρέπει να ήταν Ερτ 1 και Ερτ 2. Λοιπόν, και θυμάμαι τους μεγαλύτερους σε ηλικία από εμάς. Πως μπεργάτες ήταν οι γονείς μας. Και παιδιά σπουδάσανε και σπίτια φτιάξανε. Δε, εντάξει, αν δούλευε ο ένας από τους δύο, δεν είχες τέτοιες πολυτέλειες, αλλά τέλος πάντων ζούσε η οικογένεια αξιοπρεπέστατα. Τώρα δουλεύουν δύο για να έρχονται σαν βάρκα σε νερά. Και λέω, ότι δεν καταφέραν με τα όπλα οι παλιά άνθρωποι αυτοί, πώς τα καταφέρανε με τα χαρτιά και με το χρήμα, που δουλώσανε λαούς ολόκληρους. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας διαλύσαν την ψυχολογία. Παραμιλάει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει χαζέψει. Δεν υπάρχει διάθεση για τίποτα. Ού, θυμάμαι. Για πλάκα. Για πλάκα ερχόταν ένας για καφέ. Να σου η μάνα σηκωνότανε. Όλο και κάτι είχε στο ψυγείο, τηγανίσει κανένα λουκάνικο, μια ντοματούλα, λίγο αγκουράκι, ή λίτσες, ξέρω εγώ, τυράκι, αυτά. Λίγο κρασάκι, να το γλέντι, έβγαινε. Γέλιο, γέλιο και των γονέων. Και τώρα, ποιες 4-5-25 άρια και μπορεί να την αγελάς να κλαις κιόλας. Κάτι θυμηθείς, ας δεν πάρουν τα ζουμιά. Ναι. Ρε οι παλιά άνθρωποι. Ρε οι παλιά άνθρωποι πως μας κάνανε.

Άρα αδερφέ μου, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Φασισμός είναι. Γιατί τι είναι ο φασισμός? Είναι να επιβάλλεις τον άλλον τη γνώμη σου. Να τον αναγκάζεις να κάνει ό,τι του λες. Εντάξει. Ναι, όπως λέω για την Καριστιανού, λέω και για τον Κασιδιάρη. Εξαφανισμένος είναι από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Για ποιο λόγο? Μήπως αυτά που κάνετε οδηγούν τον κόσμο στο να σκέφτεται τον Κασιδιάρη? Κασιδιάρης θέλει που τον ψηφίζουνε. Πως το σύστημα τους θέλει τους Κασιδιάριδες. Τι του λες και τι σου λέει?

Ναι, αδερφέ μου, έτσι θα πάμε ως το τέλος. Διότι η ώρα είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά και θα κλείσουμε με νότι σήμερα.

Έχει μαζευτεί ο κόσμος, τέκνα μου αγαπημένα. Ποιος ο χειμωνιάζει. Θα έρθουν και οι Κυριακές που θα το φτιάχνουμε παγκύρ. Έμα τώρα.

0: Αφού το θέλες.
1: Αργά σαν σου.
0: Και μην αναρωτιέσαι γιατί έχει τύχει σε εκπομπές 6 ώρα το πρωί.
1: Κι όταν ακούω
0: να γίνεται εδώ στη Μαγνησία, σε λεωφορεία, φορτηγά, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις. Όπα!

0: Και σιγά σιγά τέκνα μου αγαπημένα βαδίζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα αδερφέ μου.
1: Όσα έχω από...
0: Καλημέρα και στην Κρυθαριά.

συντροφιά μας και σήμερα οι σπεσιαλίστες, οι αδερφοί Βασιλείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία, ο δρόμος που κατεβαίνει από το στρατόπεδο, κατεβαίνοντας το δεξί σας χέρι.

0: Τι να μην κάνω αποφώνηση, να συνεχίσω. Καλημέρα στο Φάνη. Τι θέλει ο Φάνης? Γύφτισα μέρα θέλει ο Φανούλης. Ποιος είναι ο Φάνης? Ο Φάνης είναι ο κύριος Μπακογιάννης, τέκνα μου αγαπημένα. Αν θέλετε υδραυλικό, ο οποίος να έχει μεράκι για τη δουλειά του.
1: Γιατί

Αν θέλετε λοιπόν τέκνα μου αγαμένα, υδραυλικό μάστορα Φάνης Μπακογιάννης. Την επόμενη Κυριακή θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Φίλος, αδερφός, αφιερωμένο το τραγούδι, ζητήθηκε από Μπακογιανναίους. Βάλε volume, 10:30 η ώρα.

τον έχω γνωρίζει. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, τσιδραυλικούς της Μαγνησίας. Αυτά είναι. Ωραία, τι μου θύμισες τώρα, μπέρδεμα μου θύμισες. Τον κρεμίσανε, τον κάνανε πανεπιστήμιο.

Υδραυλικά είπαμε Μπακογιάννης, χωματουργικά είπαμε Ρήγας, 50 και πλέον χρόνια στα χωματουργικά της Μαγνησίας. Αγριά, άμα πείτε, δείξτε μια φωνή Ρήγας, θα σας δείξουνε.

Τέτοια έχουμε, σπεσιαλίστες βασιλείου. Κούρεμα, ξύρισμα και λοιπές περιποίησης προσώπου έχουμε. Μιχαηλίδης, Barber Shop. Ράφτη έχουμε, ο Νικόλας ο Σκούπρας, Δημάρχου Γεωργιάδου, λίγο πριν την Καρτάλη, στα αριστερό σας χέρι. Υδραυλικό έχουμε, Φάνης Μπακογιάννης. Σας δώσω και τηλέφωνα, θα τα δείτε στα site, θα τα ανεβάσω. Θα το φτιάξουμε το πράγμα.

Ρίγα εγγύηση στην ποιότητα. Γιατί εμφανίστηκαν πολλοί αετονίχηδες με τον Ντάνιελ. Άκου λέει. Φάγαν ψυχές. Τι, όχι, δεν το σταματάω.

0: Τραγουδούσε τότε στον Πέρδεμο ο Σάκης, η Λάρισα. Τώρα είναι ο οδηγός Νταλίκας, ο Σάκης. Ναι, τι θυμήθηκα. Και μια και θυμήθηκα του Σάκη να το τραγουδάει αυτό. Ο Σάκης τραγουδούσε και αυτό.
1: Μακριά σου, τρελός, μήπως τα έχω κανένα που ακόμα...
0: Δώσε ρε τέκνο μου.

0: τρελός.
1: Είναι και άλλες φορές, Άλεξ, που δεν με αφήνουν να φύγω. Απλά τώρα δεν υπάρχει πολύ διάθεση να κάτσω εδώ στις 2 και να το κάνω πανηγύρι.

0: Πρώτα Θεός θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Τέκνα μου αγαπημένα, αλλά και τεκνά μου. Να έχετε
1: στη μεγάλη μου
0: μια καλή εβδομάδα. Να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Άντε να του βάλω και ένα τελευταίο για να μην του χαλάσω την καρδιά. Και να κλείσουμε. Γιατί είναι πολλά τα ναυάγια που βλέπουμε κάθε μέρα.

0: Και όπως προείπα, Θεού θέλοντος, θα το πούμε την επόμενη Κυριακή στις 8:30 εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνη. Εδώ θα ακούτε τον Εξοδούχο τις Κυριακές, παρεούλα. Ακούμε μουσικές, θα επικοινωνούμε, θα βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο μας.
1: Ουλιάζει η ψυχή μου κάθε τόσο. Σε θέλω, μα δεν
0: θέλω. Θα παίρνουν και κάποιοι τα βάγια τους.
1: Παλεύω με να
0: χαιρετίζουμε τα ρουφιανόπεδα.
1: Το τέλος μου με βλέπει.
0: Και θα πίνουμε το πρωινό μας καφεδάκι, παρεούλα. Να είσαστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα!
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα!
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή!
7: Αστέρι!
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιολκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
15: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
16: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
17: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
18: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
19: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
23: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
25: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
26: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
25: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
26: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
25: Μα, και ποιος τα από αυτά?
26: Η δίπλα.
27: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
28: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
27: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
28: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
27: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
28: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
29: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: ακούνε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση, χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
0: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
20: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Μαρκούνι.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή με ζετοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή με ζετοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-0-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ευθύνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
3: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.